0: να πουν τα ταϊμά να πουν τσίρτου. Είμα τα πιάτιας κάνει τσινούκα. Σιπέρου τα τάι. Νούκα κακαστα κάντα σιρδί να υπχακούς κάνει. Είμα τια τσάιμ τσάι πατσάκα. Βουλιάει τι μαν πούνι τσά αρή. Καν μάνα στα ουλιάν κουλιά. Βουλιάει τι μαν πούνι κουπίρα τίπα ο χαρικούς κάνεις πα ψπέρου μάνα.
1: Να κάλλατε, ίνδιο βιέχο. Του νούκα σαβείς νάδα. Όγε. Uyari, Doroteo. Ahora vos tienes que decir que la pulpería es barata. Tienes que convencer a tu gente para que compren de mi tienda.
0: Ay, tatay, pero imanin kichus ari hasta luch utkampah kapunsi tatay manat intiendi puike punitachsi, pero...
1: Maldita sea mi suerte. No saber hablar quechua. ¡Sal de mi presencia, indio, ya! ¡Sal! ¡Sal de aquí!
0: Bye, bye, tatay, bye, tatay, bye, bye.

Και η τακίση του πατή ήταν πιλιαρμού στα κίτσια. Τα τεσμούνου μαμάνι, μαμαχημένο μαμάνι, μαμαντιονίζε κίσπε. Μέδικο να τουρίστα κασιάν, κουπαϊκούνα χαμπτήρα σπα με ξύνο να τουράλουαν. Ρούνα μα η τάκα του κουλέα, ογκο.